0: Κόρπα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Κότα.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.